Λοιπόν, να πω να λέτε, Βίλσον, Φιλίπ και Λόναλο να ορίζει γλόγταλο, αδούν του. Μάικελ Μπόρντον.